0: να πει για μένα. Να πει εσύ, Ινκού, σου μητάρα. Ινκού!
1: Καλά, ματιά είναι καματά, Ινκού!
2: Κέντσα, καμό!
1: Ακόκκινε, Ινκού, η μπιόν! Σιδαμιάν! Ο κίνη ακούγκο, η ογμάου, η μπαϊ, η κίν! Ο κίνη, μπατάν, ον. Αγγα ακούγκο, ένα κίνη, σιτζε!
2: Ον σαμάι, νιούν, τούιο!
1: Μα ήμουν μου καουασκιά, σα ήμουν μπαϊ, Ινκού!
2: Αου! Μα ήμουν καϊό! Καγίω, τα καγίω, τα. Ακούγα πιάν που τα άνερον, μα καταϊόν μου! Κουάτ, κουάτ!
3: Muna, huwag kayo napilian nga pagkaon?
4: Huwag man ko gutuma, Adonis.
3: Kaon lang niya ng mga prutas. Pagpili, Muna.
4: Dili lang kumukaon, Adonis.
3: Muna.
4: Sorry, ha. Gusto na kumupauli sa amo, Adonis.